0: το Μαϊτάνγκο, ο Μίτσο, ο Τριστάδη, ο Λεσέξο, ο Ιτόνο, ο Ισκέρα.
1: Se lo siete, me temo, 9000 pies autorizados y el 09 de izquierda.

Δεν ξέρω, δεν το μάγει και τα μου, γιατί τώρα βάλα καραδό, ισχύει από αυτό που μπορεί να μαθαίνει.